0: Ποιο?
1: Όχι, εγώ.
0: Το φόρε, μάνια.
1: Μάν. Ντόγκ, εικόνα, μα λέει.
0: Ντόγκ.
1: Δεν έχω να πάω, θα έλα να γυρίσει τα πίσω, να κατώ. Και έπρεπε το. Λίγο το πρόγραμμα, τι έρευνα. Ότι ήδη έρθει, θα έλα να γυρίσει το πίσω, να κατώ. Δεν πάω, πολύ θέλω Ήδη και τις άρμες, περί την πλάμη πόρλου, την τάγμου, τα είναι πρόγραμμα παταμένου, τα εμαφού, το ρουφίδι και το ρουφόνιο. Και μάζε μάρε, πάνε αλλά έλθει, δεν ρουφόνιο, βιβλίο, τα άρμες. Γιατί δεν μπορώ να πάνε και η κομμήνηση, και δεν πώς δεν δημιουργούμε και πώς δίνω, ναι, μάζε μάρε, βιβλίο. Να πήγε να γέρα, ένω, παλιντοά. Από μάρε μου κάνω και να πω, να οτέχω άρα, ναι, ό,τι καπήρου.
0: Okay.
2: Pian government e ukati good declaring ni ando piari we aboro chiario machalo public holiday pian ne dano no bolu kuipa LC1 tie so tich pere robot lo tich pa government wen you pedong merami bolu kuia e chiario pian ne it is a public holiday ni no mano dano beru pajo ni no merchet ka bolu kuipa pian tich jang government ma pat pat no bi beru pe man warga mukati hukamaling ke bodul me public service la win video la dit tinka winyo comments padano kiwago lokime agiki bad la win video
3: foi tutwan yo mugo ichimi wen ngi dano bera we ni umiano kichak loke eni chan eto wangeni ikai i area chira chil ma else